0: παίζουμε κι άλλο. Εδώ είναι παράδοση!
1: Θα φέρω το
0: θείο
1: του! Άντε! Φέρω το θείο του τον Μιχάλη!
0: Κι άλλο!
2: Χαράς βρε!
3: Σε γράφουνε!
0: Ας γράψω! Με το φαΐ μου!

0: λίγο.
1: Καλά σου λέει ρε μαλάκα.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ. Κουκου τουκου. Το πέταλο σου κάνει. Και το μάλλον σου πειράζει. Σε πειρασμό με βάλει.

στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

έπαιξαν Τσαμπούνα Ηλίας Μινατσής, Λύρα Δίνος Καστελοριζιός, Λαούτο Ανδρέας Φασάκης και Βασίλης Διακομανόλης. Τραγούδησαν κατά σειρά Ηλίας Πεντονικόλας, Φώτης Παυλόπουλος, Κώστας Τσαμπανάκης, Γιάννης Φασάκης, Βασίλης Κελεβέσης, Γιώργος Διακομανόλης, Νικόλαος Ασπράκης, Αντώνιος Κρητικός, Κωνσταντής Αντινησιάρης, Μιχάλης Δράκος και Νικόλαος Φασάκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρας ευχαριστεί όσους την βοήθησαν να ηχογραφήσει την κασέτα αυτή και εύχεται σε όλους τους πατριώτες μας χρόνια πολλά και καλά.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

0: μαντρόκα για τα μαντρόκα ισμάτα.
1: Δεν χαλάζω μου πάλι.

Ένα μάλι φορέντα.

Fernandes.

0: Έλα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο

0: Έλα πάρα να τις πηγαίνουμε μια στιγμή.
1: Μαρία! Μαρία, δεν θα τις
0: Μαρία! Να σηκωθεί να βέζω πάνω. Όλοι πράγματα. Άντε!

Thank you.

Μιλιά της μίας.

Ευχαριστώ. Να τα πείσαι.

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

Ελα δεν είναι μικρό.

Thank you.

με γνωρίζει τα πάντα που την καλή μου θα λέει, ανάστε βαγιώνει, είστε γνωστό πλάσμα που θα κάνει. Εμένα δεν μου αρέσει να κάνει. Άξιος είναι να πάει και που κάνετε. Λοιπόν, τι είναι πες του παπά. Δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν

0: Δεν θα πρέπει να το αυτό.
1: Είναι αυτό το παλιό παιδί.
0: Να πάμε.

0: Εμένα σιγά με την αυτό.
1: Thank you.

0: διάβολο. Για το σταμάτη.
1: Θα φύγεις, μη θα φύγεις, μην αποξεχνάς. Θα φύγεις, μην θα φύγεις, μην αποξεχνάς. Θα φύγεις, μην αποξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.

Εσύ είσαι ξενόρια στην κατέ μέσα στους

Η ταινία που ακούγεται είναι ένα αφιέρωμα στους γονείς μας. Μαγνητοφωνήθηκε το φθινόπωρο του 1997 από όλους εμάς τους νέους που οικειοθελώς εργαστήκαμε για την πραγματοποίησή της και αποτελεί το πρώτο δείγμα.

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογο του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντιού είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει, έχει κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή σύρνη που λέμε, σέρνη το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνη δηλαδή το γλέντι την βραδιά, τη μουσική από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λίρα, δηλαδή τσαμπούνα,
1: όλα
0: λαούτο.
1: Όλα τα όργανα μαζί. Ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο όσοι μου κόρη λιερή. Μια κοπέλα η οποία άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, ε. Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και η τσαμπούνα στο χώρο, ε. Και το λαούτο και η λίρα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Από όχι τα θάρρη του στο Θεόν, εχάνει. Μια φορά και ένα καιρό είχε μια κόρη να πού το φρόνιμη, μετρημένη και καματερή. Μιαν ημέρα να πού και ο ήλιος στη πέτρα, εσφιχτόζωσε τη ζώνη της, ενεκούμποσε τις μανίκες της, εσήκωσε τον μπροστινό κομμάτι της φωκαμίσας της και το στερέωσε στη ζώνη της για να μπορεί να πορπατεί πιο γλίωρα, επήρε το σκοινί και το μανάρι και ένα σκούλι με νερό και γιά στα φρούανα. Όσαν επέρναν από το σελάι, τινίεν ένα λεβεντό παλίκαρο, ερέχτητη και μια και δυο της εκλούδιξε. Ο μπρος η κόρη από πίσω το παλικάρι. Όλη την ώρα την εποκαμάρωνε να σιάζει το σκιάι του μαντιλίου της για να μην τη κάψει ο ήλιος, να σενιέρει τη ζωσιά της και να λύζει το βεργολιερό κορμί της καθώς επορπάτη. Όσαν επόσωσε και κίνεψε να μαναρίζει, ελιά η σημά της και της λέει «Ωρα καλή κόρη, καλώς το τούπε και εκείνη και είναι και κόκκινη ως το τραντάφυλλο. Εκείνος εν είχασε καιρό, από σε κόρη, γι' αυτό άειρτα ο Γιάννα για να σενταμώσω. Και πριχού η κόρη προλάβει να πάρει δρόμο, την ήρπαξεν από τη μέση και την εφίλησε και από τα δυο μαύλα. Ύστερα εκαΐσασι μαζί σε μια χοντρή βουλά, απούχεν από πάνω της ένα κλίμα, ήπια νερό από τα σκούλι και απέδεις λέει «Όπου θέλεις σου αμόνω, πώς θέλω να σε παντρευτώ. Βάλω και μάρτυρές μου το Θεό και το κλίμα». Από εκείνη νεά την ημέρα η κόρη ήλε «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και πάλι «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και άλλες πάλι φορές ερώτα «Ότι σε έχει τα θάρρη του στο Θεό, χάνει». Μια συνυχατινή νίκουσε πως εκείνος επαντρεύγεται, τον λέει με μια κανακαριά. Τι σύκλε και τι σε βρέχε τον η κόρη. Της ήρθε να λολαθεί από το καμό της. Εν είχεν όρεξη, μία να φάει, μία να πιει, μία να σενιαριστεί και όλος ο κόσμος της εφαίνεται μαύρος. Σε αυτό το αναμεταξύ, οι συγγενείες του αμπρού εκάμνα τις ετοιμασίες του γάμου. Ελιάσα και κόψα και κλιματόβεργαν από το κλίμα που είχε βόγγει όρκο να άπει στο παλικάρι στη κόρη, για να κάμουν με τις στεφανόκολλες και τις κορδέλες στα στεφάνια, μόνο που νύφη εν ήταν εκείνη. Όσαν ετοιμάστησαν όλα, ελαλήσα το γαμπρό και απέγγε την νύφη με τα λιροσάμπουνα, αμα ο αμπρός εφαίνεται συγκυρτισμένος και ερκίνεψε το μυστήριο. Αξάφνου η κλιματόβεργα από το στεφάνι εμεάλινε να είναι και ένα πελώριο νοφή και εντυλίχθηκε στο λαιμό του αμπρού. Ο παπάς τάχασε. Οι ανθρώποι ερπάχτησαν, εγκυτρινίσα και τρέμαν από το φώτο. «Τι αμαρτία ανοίγαμε σπεή μου», λέει ετώτε ο παπάς στο γαμπρό. «Μια κόρη παπά μου με απά και την απώ και γιο. Αμε τώρα νάε, παντρεύομαι μάλι και εν στάθηκα πιστός στον ερωτά μου. Ο Θεός και το κλίμα ήταν μάρτυρες ως άτησή που στηρίζα μια χοντρής βουλάς. Εγιό κόρη σε απώ και θέλω να σε παντρευτώ. Πάτε γλύωρα να τη φέρετε. Εγιό εκείνη νεά θέλω και εκείνη νεά θέλω να παντρευτώ». Ετώτες δύο-τρεις συγγενείες από τύχαν οικιά, εάλα φτερά στα πόγια και ελιά εισα στη κόρη, από κάετο με τη καρδιά μαύρη και τη ψυχή στο στόμα, κλειωμένη στο σπίτι της και της είπα τα καθέγαστα. Ώστε να εννοούν όλα αυτά, εκόντεψε να σκυμοραντήσει. Ύστερα την εντύσαν νύφη και ξεκινήσα για την Παναία. Όσαν εξεπορτίζαν είπε «Απούχει τα θάρρη του στο Θεό, έχανε». Ένοικε τότε ο γάμος και ελούσα τα αυτιά του αμπρού, της νύφης και ολονό το συγγενείο. Τους εκαλομυριάσα και ξεκινήσα για την Κούφη, απού εν να ενεί το γλέντι. Κι ο αμπρός της ετραούησε. «Εν άντεξε η καρδούλα μου άλλη να πάρει κόρη, γιατί το μάτι του Θεού από ψηλά με θόρη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

0: Βρε Μαρούκλε, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο Όρη, στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί.
1: Εγώ στον Ιχάτο, στον Αυτού.
0: Έλα, τέλος να πούνε καλά.
1: Να αυτούμε θέλω να με τον Ιχάτο.
0: Ύστερα που θα ερίσεις.
1: Τι, οστιόι.
0: Οστιόι. Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
1: Εμείς.
0: Έχουν και στο χωριό χορό να με...
1: Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε.
0: Θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, στην Αυλώνα.
1: Ναι, έχουμε και το γάμαλο αποκλεισμένο.
0: Έχω αντάρρυξη και το κουσκούνι.
1: Και εμείς το γάμαλο και ένα στρατηγικιά.
0: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα?
1: Στις Άρτικες.
0: Εμείς στη Οστεόη.
1: Και εμείς στις Άρτικες, δεν να πάμε.
0: Μου λέγατε πώς τα σπέρετε εσείς τα χωράδια σας.
1: Να, ρε, μία πολλά, συχνά μία πολλά.
0: Τα έρθει μου εγώ πια και το έκαμα σου πει.
1: Λάριλα.
0: Δεν ξέρω τα έρθει μου, με κύριο ο ανάθινος θα πούνε και α, που δεν ξέρω να το σκάφω με. Πώς το σκάφετε εσείς.
1: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
0: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο κόλτιν ύστερ.
1: Άμα στεγνώσει να καλώ σκάφετε.
0: Τα έρθει μου εκεί φοβηθήσα κοριάς και κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και φοράζω αυτά τα σκυλάκια.
1: Θα πάμε τη σπέρα με ρε.
0: Εκεί. Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάι το...
1: Στη Βρουκούντα.
0: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλίζουμε κι όλα για μέσα.
1: Και αν να πάμε να και εμείς από παρακόμβει εμείς.
0: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίτη.
1: Ναι, με άλλη χάρη.
0: Τα έρθει, μπες για μέσα, μπες.
1: Έχει
0: 40 σκαλιά.
1: Γιάννη και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα.
0: Ναι, έπειτα έχει και μια κάμαρα μέσα, ή εσύ.
1: Τρέχει και νερό και...
0: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
1: Τρέχει νερό και άλλα με και μέσα να μπουκαλάει και φέραμε.
0: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι ανθρώποι, για να μορφαίνουν τα
1: μούρια. Θέλαμε να μην σκαλώμε μορφιά.
0: Τι τα έρθει. Το παίρνω με εγώ, το παίρνω.
1: Θέλαμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καράτια που μέσα.
0: Να πάμε νέα τώρα. Αποσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και θυμώνω...
1: Εμείς είχαμε και στόρο και...
0: Να αποσκάψετε και λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμώνουν από κρές. Και έχουμε χορού...
1: Ότι έχουν νέα γάμους να κάνουν.
0: Ακούστε σου λέω.
1: Όσοι έχουν γάμους να κάνουν, δεν να πάνε. Εμείς τι δουλειά έχουμε στο χωριό.
0: Έχετε την νέα λοιπόν.
1: Το καλό.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Το νόημα της Μαντινάδας, του οργή του Μανιού, είχε γίνει αντιληπτό από τους Ιταλούς και τον συνέλαβαν. Επειδή κακοποιήθηκε από τους κατακτητές σε κάποια άλλη διασκέδαση και ενώ εκερνούσε το χορό, όταν αντίκρισε τον Ιταλό, εκτονώθηκε λέγοντάς του

Οκτώβριος του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομβίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει. Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων. Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες με τον οπλισμό των Ιταλών, γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτιές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπανικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοής επαναστατική επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης, που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτι του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

0: Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Ζαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.
1: Ακατόμπετε και πέντε στο κόκκινο. Να συνεχίσουμε στα χνάρια, στα βήματα της παράδοσης της Καρπάθου. Θα ακούσουμε το καμουζελιάρικο ή όχι? Τι είναι αυτό, για εξηγήστε μας.
2: Ο καμουζελιάρικος σκοπός συναντάται μόνο στην Όλυμπο. Είναι ο σκοπός που τραγουδιέται μόνο τις απόκριες και την καθαρή Δευτέρα. Τις απόκριες βασικά. Με αυτό το σκοπό μετά μπαίνουμε και στην περίοδο της Σαρακοστής. Αυτός τραγουδιέται μόνο εκείνη τη μέρα. Δεν τραγουδιέται όλο τον χρόνο ποτέ ξανά. Και θα ακούσετε και τη Μαντινάδα, η οποία έχει ακριβώς αυτό το θέμα και νόημα.
1: Πριν να ακούσουμε αυτά όμως, να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο έθιμο που έχει σχέση με τις απόκριες, γιατί δεν έχουμε δώσει κανένα τέτοιο στιγμό στους ακροατές.
3: Καμουζελιάρικος λοιπόν προέρχεται από τον όρο καμουτζέλες, το οποίο είναι οι μεταμφιεσμένοι άνδρες.
1: Μασκαράδες.
3: Είναι άνδρες οι οποίοι μεταμφιέζονται σε φούστα Ελλάδες και σε γυναίκες. Μαζί με αυτούς πάει παρέα ο γέρος και η γριά και ο γιατρός για να τους υποστηρίζει. Τριγνάν τα σπίτια του χωριού, οι χωριανοί στα σπίτια τους κερνάνε, τους δίνουν διάφορα δώρα. Σε κάθε σπίτι λέγονται μαντινάδες με τον σκοπό αυτόν, τον καμουζιλιάρικο σκοπό. Στείνεται ένας χορός σύντομος και προχωράνε στο επόμενο σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό το να βιώνουμε, το συνεχίζουμε και εμείς εδώ στην Αττική και σχεδιάζουμε να το κάνουμε και φέτος την Κυριακή της Ειρήνης σε λίγες ημέρες. Θα πούμε λοιπόν τρεις μαντινάδες με αυτόν τον καμουτζελιάρικο σκοπό.
1: Ωραία, να ακούσουμε.

0: Μπράβο. Ωραία. Να πούμε ότι μας έστειλε μήνυμα ακροάτρια. Μπράβο στο κόκκινο από το πιο ωραίο νησί, πιο αυθεντική μουσική. Αξέχασε το καλοκαίρι μας εκεί. Μάλλον θα ήταν το καλοκαίρι, μάρθα στην Κάρπαθο. Τα χαιρετίσματά μας. Και να πούμε ότι σε λίγο θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Χρήστο το Λιόλιο. Θα επανέλθουμε αργότερα. Εγώ διαβάζω απλώς το πρώτο στίχο του τραγουδίου που θα ακουστεί μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Γιάνναρος επόθανε, κύφη και διαθήκη, εις τον νιό του το Γιάννη, απού το τεφαρίκι.
1: Ναι.
0: Να μην το θάψω σε κλησιά, μία σε μοναστήρι, μόνο να τον εθάψωσει πάνω σε σταυροδρόμι, να φύκου και... Γιατί να μην το πω.
2: Πες το.
0: Μα αυτό γι' αυτό σα φέραμε, πείτε τα σατυρικά.
1: Λοιπόν,
0: να φύγω και του μπούτσα του τρεις πιθα μέσα πάνω και όσα περνά ο βασιλιάς να δένει τα λόγω του. Δεν λέω το παρακάτω, θα τα ακούσετε τραγουδιστά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Χρήστο, περάστε παρακαλώ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, λοιπόν, θα ακούσετε τη συνέχεια.
3: Ο δάσκαλος ο Φιλιππάκης, ζητώντας διευκρίνηση για το νόημα της μαντινάδας του Καστελοριζιού, τραγούδησε.

0: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Είχα πράσμα το νερό του πιτσοράι φλέμπου να αγκομπήγαινε, να ψηλώσουν το νερό και να βριέσουν και να καρκανιάσουν οι φλεμόνοι σου και να σου έρνουν παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου, νόγαψα το νερό από να κομπεί το όμα σου και να τσέχει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της εμπισεόγκονα που να έχει πίσω το σκεντήρι το ωραίο το πούς και πηγήκαμε τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και νοσηρίζει και εκείνη:
1: «Γεια που να καουλιάσουν 72 ασκλίες και να είναι το να σας μάθει τάντο».

αρκιστής, ολυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

το τραγούδι για τα παλικάρια που πνίγονται και τις τραγικές μάνες τους που νομίζουν πως μπορούν να τα εξαγοράσουν προσφέροντας πλούτη στην ασυγκίνητη θάλασσα η οποία θέλει να τα κρατήσει για πάντα συντροφιά της, ανήκει στα μικρασιατικά αστικά τραγούδια και αποτελεί σύνθεση των νεότερων χρόνων. Ήλθε κι αυτό στην Όλυμπο πιθανότατα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητό για το συγκινητικό του περιεχόμενο όπως και για την ξεχωριστή περίτεχνη μελωδία του. Όπως την ξενιτιά, έτσι και τη θάλασσα η λαϊκή ποίηση περιγράφει ως πλανεύθρα, ακόρεστη και ανθρωποφαγούσα θεότητα μια αιώνια σιρήνα που μαγεύει τα παλικάρια, τα θέλει κοντά της και κάποια στιγμή τα κρατάει για πάντα δικά της, δίνοντάς τους τάφο στους σκοτεινούς της βυθούς.

Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μια ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστό μου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ. Ξαναβυθίστε».

Είναι αμέτρητα τα γλέντια, σε βαφτίσια, γάμους, πανηγύρια, χοροεσπερίδες στην Ελλάδα και στην Αμερική, που η επιτυχία τους οφείλεται στον Παπαμινά και στη λύρα του. Αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους Καρπάθους Μερακλίδες, που δεν έχαναν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με μαντινάδες, όπως συνηθίζεται στην Κάρπα. Μερικές από τις μαντινάδες αυτές καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή και σε αυτούς που τους είπαν ή τις έγραψαν και σε εκείνον που απευθύνονται να ακουστούν μέσα σε αυτό το δίσκο. Το 1965, σε κάποιο γλέντι στο Χατζηλίκου των Καφενές στο Μεσοχώρι, σε ένα ταξίδι του Μινά για την Αμερική, ο Βασίλης του Γιώργη του Πιπέρη μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει.

Ο Γιώργης ο Ρεΐσης, φίλος πιστός του Παπαμινιά και καλός μερακλής, στο βιβλίο του Αναπολώντας, μαζί με πολλές άλλες μαντινάδες που του αφιερώνει και του βεβαιώνει. Από όπου κι αν επέρασες, Μινά μου, και σε κούσα, είπαν πως είσαι κορυφή

Δεν μάγεψε όμως η λύρα του Παπαμινά μόνο τους χωριανούς του. Ο Νικολής ο Νικήτας από την Όλυμπο, συνεπαρμένος κι αυτός από τον καλό του φίλο, σε ένα από τα πολυήμερα γλέντια τους στη Βαλτιμόρη, ακούγοντας το Μινά να παίζει το σκοπό

Στο New Jersey το 1989, σε μια αποκριάτικη χωρεσπερίδα, ο Μανώλης ο Παναγιώτου από το Όθος θα τραγουδήσει μερικές μαντινάδες του Νικολίτου Διάκου της Πεθητής για τον Παπαμινά. Μια από αυτές είναι εκεί παρακάτω. Τσιράκι ήσου να μηνά του ξακουστού ρεΐσι, και λύρα σου και τους νεκρούς μπορεί να αναστήσει.

Τι άλλα εύσημα θα γύρευε άραγε ένας λυριστής όταν μερακλείδες σαν τον Ανδρέα το Χειράκι, τον Αντώνη τον Αναστασιάδη, τον Γιάννη το Παυλίδη από την Όλυμπο και τον Μανώλη το Βασιλαρά από τα Σπόα αναγνωρίζουν την δεξιοτεχνία του με τις μαντινάδες τους? Ο Αντώνης λοιπόν ο Αναστασιάδης, σε ένα γλέντι στον Άι Γιάννη της Βρουκούντας, που ήταν και ο Παπαμινάς με τους μπαρίδες του Μάκη Μαυρολέων και Μιχάλη Σακέλη, βλέποντας το Μινά να κάθεται να παρακολουθεί, του τραγουδά: «Παπαμινά, τη λύρα σου παρακαλώ να παίξεις στο γλέντι τα αποψεσία.

Στο ίδιο γλέντι, ο Ανδρέας ο Κυράκης, που τον ακούει να παίζει για πρώτη φορά, μετά βέβαια από την παράκληση του Αντώνη, δεν κρύβει το θαυμασμό του με την παρακάτω μαντινάδα. Ήλεα πως το κέφι μου στη Ρόδο είχα σάτα, μα απόψε αυτό το λυριστή πολλά εθάμασάτα.

Ούτε όμως ο Γιάννης ο Παυλίδης, αξέχαστος οργανοπαίχτης και μερακλής, που κι αυτός λείπει τώρα δυστυχώς από κοντά μας, έκρυψε το θαυμασμό του για το καλό του συνάδελφο. Στο γάμο λοιπόν του Γιάννη του Μιχάλη του Χαροκόπου, στο Μισοχώρι, θα του τραγουδήσει. Αρά και πού παπαμινά σε πιάνει το χαβέσι, και ταιριασμένη λύρα σου, και τίνος δεν αρέσει.

0: Ωραία!
1: Ya tenemos. Los valores se perdieron, ya se perdieron.

0: Floriana, κοίμησε. Έλα, τίποτα.
1: Εκεί
2: σε καταλαβαίνω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: το παντούν αυτό το χώμα.
1: Yani

0: πάνω κάτι
1: Κάθε χρόνο που έρχεσαι

来了。

Thank you.

σκουντές την παρέα μας.

έπιαστε και μας τι, έπιαστε και μας την έπιαστε.

Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσεύχονται.

σε

το πέρασμά σας σαν να στραφεί και θέλει. Λεντίζεται το

Αϊτές. Απόψε. Απόψε. Αποφέγγει.

0: τίθεται να πάει στο κίνημα. Ναι. Έτσι που μπορεί, αμά το πω, θα στο χωρίς μέσα.
1: Είναι γραμμή αυτό το
0: αν έχουμε στο χωρίο, εσύ είναι μην απογοητεύεσαι.
2: Έτε, έπαστα, ρε, τέτοια πάρε.
0: Με το ξεστά βρεθού μέσα.

το γέλανε στο κεφί σας.

δεν ιστό και πίσω και πρέπει και αξίζει.

ευχαριστείς Παναγιά. Αγγίκαρστης Παναγιάς, θα να είμαι μαζί σου.

0: Γεια σου, Μπίπι.
1: Πού το πέρι λέει, πέρα και πόη.
2: Πάρτα. Αλλά μην φεγάξω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν έχει καλύτερο αυτό.
1: Πρέπει εγώ αυτό πράγμα. Να πάτε, πάτε.
2: Δεν θέλω εγώ.
1: Αγιάδια είναι. Παϊδάκια, παϊδάκια.

Thank you.

Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο

0: φτιάξουμε τώρα κι άλλο. Που φτιάξουμε ρε, έχω καλύτερο λίγο στο μύριο.
1: Είναι
0: φτιάξουμε. Είναι φτιάξουμε.

Ευχαριστώ.

Ελιόρα, Δάλα, Ελιόρα.

Thank you.

0: με στο γιάχο, δεν είναι σε κάτι.
1: Δώστε.

0: γυναίκας και της τι, αχι και της τι μούμε και τι στη μούμε ακόμα
1: και της τι, και της τι μούμε ακόμα.

γι' αυτό και δεν ξεχνάω τους.

Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι, ακούμαστε.

0: Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια. Όχι, έλα. Έλα.
1: Έλα.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτσι του παρακολουθούσι.
2: Εγώ θα σου βάζω.

Πολύ καλά. Τώρα τσιμώσε με τη γάμα σου, κύριε Βαλιά, τα παρέχει και εμάς ο κόσμος. Ω, ναι, ναι. Είδες, πάνε και εσύ για μίλες.

Γιαντά σωρά που

χαρά, κάθε πρωί τον ήλιο

Mẹ tí chạy nè nín chơi Mẹ giác lên tìm cho thẻ đi

Όλοι μαζί!

πέστε να ακούσα, μην εμάς, αμήν.

ζωή. Με φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.

0: όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
1: Όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
0: Άιτε, όσο νόσο χρόνο κι αν είσαι,

Προχτές σε καλώς ορίσα.

πέντε μήνες. Ακή, ακή.

καλύτες και εύχομαι εις του βουνού ράχη. Στεχομέι, εις του βουνού ράχη.

Σοήλια στην πέλη μου, Σοήλια στην πέλη μου.

0: Νίκα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Στα γερακιά ήτας, απόψε την ευρύκα. Έλα μας όλοι.
1: Έλα.

Ah, ah.

όμορφος είναι ένας σκοπός. Και θα το, και θα το.

συνένω στο πάστε θα συνέχισα. Θα δίνει τι μα θέλω.

0: Άιτες, όπα, κοντιτσού, αχι κοντιτσού, κοντιτσού πάνω σύνη,
1: κοντιτσού, κοντιτσού πάνω σύνη.
0: Άιτες απέχου, σιτά γραμμάτου, κοντιτσού πάνω σύνη,
1: κοντιτσού.
0: Σα την πονάσα, την καλή.

0: από τι, αϊτε από τι, κακό, από τι, κακό σύνη.
1: Πάλι αυτή η
2: βολή. Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ, μέρα πλή.

μακρύ, μα πόσε δίναν έχει. Για απόψε, στερά, για απόψε, για απόψε, στερά, μετά. Άιντε, κι απόψε στα γράμματα λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μα, δώστε και να το βγάλω να πιού ρε παιδιά, δώστε και να το βγάλω να πιού ρε. Ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω.

Εξάπετε στη μέση, εξάπετε.

δε πρέπει να τις κάνεις. Yeah.

βρεις. Μα σε

Πρώτη πέρασα,

Έχει να κάνει με τα κοινωνικά.

Δες μου

Και στα μάτια θα φέρω.

0: Γεια σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Ωραία, καλή νέα, καλή νέα.

τα θέλει. Ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι άσκανο κεφάλος της τούγλεντου της ώρας. Άρα μας.

Thank you.

0: εσύ.
1: Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς. Αμά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και λέω

Thank you.

0: Βάζω ρε Βασίλη. Έφερε ως καλύτερο. Έφυγες κακό, έτσι όχι να πεις.
1: Τρέχεις χέρια.

Δεν θα σου

0: πάλι.
1: Πάλι τα γίνε κοπέρα.

Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε παρτόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος στη γη τη σαστισμένη πότιζε. Και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούλια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Thank you.

Όπα! Oh, my God.

Πάμε στο παρέα μας.

Πού είναι μακριά!

Πουτό, πουτά, πουτό, πουτά. Γεια σου, πουτά, έτσι το.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

πόδι το πλαστικό που είναι. Ο Μανώλης έφτασε να το κάνει και ένα φαινοκρασί. Δεν είναι πλαστικό. Το πλαστικό φαινοκρασί. Δεν είναι πλαστικό.

0: μεθύσει.
1: Δώστε, δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι. Μπουκάλι, βλέπεις τίποτα, μπουκάλι.

Oh!

Oh!

Δεν είναι καλά.

0: Λάσκαλε!
1: Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λάσκαλε! Λά

Oh, my God.

0: Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μανώλη. Να την αγαπάω.
1: Ο Ιωάννης είναι η δουλειά που λέει.
0: Εδώ είναι.
1: Αν δεν είναι άσχετη να μάθουμε, εδώ είναι.

0: Τελειώνει πάλι.
1: Αν μας βαράει και θα φτώσουν τέλος.

0: Ανθρώπου.
1: Σκοπός της Ολύμπου. Τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Καλή μας ξενοχωριανή, όλοι σας να το πείτε. Αχι, που να είστε του καιρού καλά, που να είστε Thank you.

να ναι και του γερουγάνα, να ναι και του, να ναι.

0: υγιές όλους. Σ' όλους τη ξένο χωριάνους.
1: Και μια μαντιά να πάμε. Πάει γεύνω.
0: Εσολούς τη ξενό.

0: στιγμές εσόλους τη ξενοχωριάνους γνωστούς και γνωστούς μας
1: εγνωστούς
0: γνωστούς και γνωστούς μας άντε και του χρόνου να ξα του χρόνου να ξαναρτούσει
1: του χρόνου να ξα χρόνου να ξαναρτούσει
0: άντε του χρόνου να ξα του χρόνου να ξαναρτούσει του χρόνου να ξαναρτούσει.

χάιδες. Να σπάσω θέλω να σπάσω. Να σπάσω θέλω το μυαλό. Άιδε, να σπάσω θέλω το μυαλό. Και θέλω να βλέπω. Thank you.

Ellie Bossy Berry, Ellie Bossy Berry, Ellie Bossy Berry.

Άιντε, Έλλημπος υπερηφάνη, με τα αιτήματα σου μετά. Αφού φέρνεις που τι, αφού φέρνεις που σε λέει.

Ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει: «Του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο».

Ο ίδιος τραγουδιστής, αμέσως μετά την απελευθέρωση, απευθυνόμενος στον αμφιθέατρο τότε του ελληνικού στρατού Μινά Αντωνίου Χατζιαντωνιάδη, που μόλις είχε επιστρέψει από τη Μέση Ανατολή, είπε

Συνεχίζουμε λοιπόν. Μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου. Αμέ λέω, πού δεν να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε έναν πόρου πλεάκι ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέους εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, αμέ, θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται. Υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου. Τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρούκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου μια πόρτα, πάω να πιάσω τον μαντάλι. Εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι αστεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί αν η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, αστεριά θάλασσα, τα ξανίουμε τώρα, που θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεγάνη, ολοπάστρακη του. Αμέ, ένα θεωρό τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα. Λέω, όχι, θα να τα κάνουν καΐντσο. Και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε ένα τυλιχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη. Λέω να ρίξω νερό. Αμέ, δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζο εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί. Τραγώ και ένα σύρο και φρουρ. Ρούβηξε τα όλα και ξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη, πού θέλει να πάει τώρα αυτά και πού θα αποσώσει. Λέω από τώρα λάτζω τζοή. Θα κραώ το πυρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τραφώ το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλει να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροζίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου, θάλασσα έχουμε από κάτω, αλλά πέφτου, τα κραούμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελά, εγκόρι. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία από βουλεύγεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την Όλυμπο της Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πως να της τα πω τώρα της ανάγκης μας τα πράγματα, καταλάβετε αυτή, αμέ πείτε του

αφεντικού σας να είστε και στο χωριό μας να κάνει κανένα απόπατο όπως αυτονιάρε, μόνο ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Η ρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένουμε, εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λόγιο. Κι όσο να κατένουμε με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μέλλον αμαξωτό πούτο για τα αεροπλάνα και κόφταμε και κόφταμε και κόφταμε και εκεί τραπετσέρια με δύο τα αεροπλάνο και πιάσαμε ένα άσφαλτο και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των εκτύπου και εγώ ματσίτο, αμέ λέω γιατί να μάθει, χτυπούν τα χέρια του, επειδή εποσώσαμε στην Αμερική ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε, λέω χτύπουν τα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά και για την εταιρεία μας βέβαια. Αμέ τώρα, ανοίω την τσιμπιλοκατίνα, σηκώνομαι, παίρνω τα μανάκια, το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με το σκουσουμάος και την κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάση λέω, θέλω να πάω και εγώ. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή, λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάθεσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμέ ρωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίος θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε και λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλει να τα βρει. Ακλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου. Κοσμολέση. Μάτο ο κόσμο, κεφαλέ, κεφαλάκια, καυκαλάκια. Να κάνουν πέρα από έκαναν πέρα από εγώ ακλούθου και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτό σε άρεκα μια έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα, ακολουθώ το γιο, μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες πόρτες από εδώ και από εκεί, λεκάνες, σαν εκείνες σε άρεκα που είχε το αεροπλάνο, να κάνει την ανάγκη σου. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σα πω πάντου ζήταμε, τόσο σε άρεκα πολλούς έχει ο γιάρε. Και ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε, αμερικάνικη θα είναι. Όξω βρε, εξεπίτερα βιο, όξω, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς θέλω να κάνω. Και από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμε γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά, ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη του, έγιω του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανά ένα λουρί που πάνω του όλα τα πράγματα, κούτε και βαλίτσε και κάμνει σε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτο. Και πιάνονταν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γιάθανα και τα γάμουτα και τα ξένα μανάτια ματζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου, κρίκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόκτω προ τα πόδια μου. Έρευγα να φανίκει η κούτα μου, και άξε προάλλη κρίκετο. Κύρκετο, κύρκετο και σήμουν η κούτα η νουνού. Εκιά δωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί τη κούτα και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή. Εσήμουν η κούτα, εσήμουν και ο κούλουκα, εσήμουν και αστυνόμο. Από ό,τι κούτα να την κατεάσω, θόχτωτη, ο σκύλο εκόλε το μουτσουνό του και του δοθούν στην κούλη βρέα του φωνάζω. Εκιά αστυνόμο μου λέει, you stay cool. Γιατί να κύριε αστυνόμε, λέει μου, εμένα κούλη. Απούνε η γη μου η κούτα. Κούλι λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Και λέει μου, open the box. Ένι ξεύρω εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι, open the box και χρύλωσέ μου. Και χρύνω μου την κούτα. Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω και τα αστυνόμια, μα γιατί να. Αμα τα πολλά ανίωτε, είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες. Ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο. Από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε πιου, ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και κοιά λέει μου «Get away fucking from here». Ναι και του λέω φακές από μου λες εσού κύριε αστυνόμε. Αγριλού τσαρδέλες και όξιναμε και με την τέστη κάμα το καπάκι πουφ και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. «Get away fucking from here I said». «From here, from here». Τα ένα που θέλεις να μου πεις. «Με τη βροχή». «Τα να κάνουμε» του λέω. «Και με τη βροχή και με τον ήλιο τα μαζεύουμε αυτά τα απλά πράγματα που ενεθράβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν και κόπο να ενούσει και μας αρέσουν και γι' αυτό άλλα τα κουαλούμε μαζί μας». Και έρχονται οι δυο ανοματέοι από ξανία με ασκαρδαμιχτή και λέει μου ένας «What the suck is inside» και ήχνε μου το τουβρά αμπούχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρεί μου λέει
Stay on the right side. Τσάι του λέω είναι, τσάι. Stay on the right side. Τσάι να μου ρε που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι. Τα θέλει τα ρε τσάι στο βουνό πάνω τα βουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μου μιλεί τη γλώτσα μας και μου λέει δεξιά, δεξιά. Πάλι δεξιά. Κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. Κάισε δεξιά. Εκεί λέει μου φλόμι. Λέω φλόμι. Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτό αρέσει τα ωραία να δουλέψουν να βγάλω ψωμί όπως αυτού που τότε κι εσείς και όχι φλόμι, αρέθη κάτω. Φλόμι λέει. Το λέει παστρικά, φλάμι, φλόμι και κρύλωσέ μου με τα μάτια του. Αμα και ο άλλος πήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, εκεί λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις φλόμι στην Αμερική, σου κλουθούσουν οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, έχει δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούνται τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτιο καβρουμά που τον ήαλα, όσα θα είναι να πεινάσω, που είτε να φάω. Λέω, το στάνε αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν τρέπεστε μύτιο, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζόα. Λέει μου ο ένας, what this is, και ήχνω μου την κοινομαλαία. Λέω, ναι, ξέρω όταν είναι. Από μου λέει, εκείνο μαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο που είχε τζογραφισμένα πολλά φύτα και λουλούδια και πολεμούσα στην εταιρεία του την κοινομαλαία με την τζογραφιά. Λέω μου, μαρού γουάνα. Μήτε μαρού, μήτε αναμοναχό μου τη εμάτια από τα μπελάκια. Αφήτε με, βρε να πάω στη δουλειά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο, οικό μα, που μίλει και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω του, έλα, βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου αστυνόμοι, νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η Μαρού Γιάννα, πατριώτη, με την κοινομαλαία. Ε, μου λέει αυτό ήταν αυτό. Του λέω κοινομαλαία, ούτε και σου λέει ξεύρει. Με ρίντσε το, αφλασκόμιλο μου λέει. Από να λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, ναι, τσάι. Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana, because this is kind of tea in Greece. Λέω του κι άλλοι, με ρίντσε το, τι, λέω ένα στίκα, τι και τι, λέω το και εγώ. Έτσι για να τεινάξει κεφαλή του που κοψοχολιάζουσε και τυρανούσε τους ανθρώπους που έρχονται στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω Μαρού και Άννα. Εκεί λέει ένας από τους αστυνόμους «Tell him to don't scream like that because I sent him back to his country». Άρα που λες, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country, μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχα για ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι α, γιατί να θέλει να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Μα με αυτή η πατρίδα που πατούμε οι Ιγκιάτων είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι. Αυτοί ήταν από τα βόρεια μέρη, καούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες. Μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς εά, και τους άλλους πιάσα τους. Μετά τους έλαμε στα σινεμά, να ήρωε ο κόσμος πως ήταν λέει η καλή αυτή και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι άγριοι άνθρωποι. Μην μιλήσει έτσι, μου λέει ο οικός μας γιατί να. Όχι, θα τα πω, του λέω. Κάνε στάθεσαι τέτοια και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα, κοίτα που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τη φυλή τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και τα, εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασι από αυτά που έχουν το μανάριτο, που το λέζουν τόμαχο καυτιά Ινδιάνοι, και εκάμασι λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, μην μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίσα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε, κάμε σε κεντροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει, open the box, stand on the right side, marijuana, marijuana, tell him to scream, what is the problem. Εσάς τι είναι οι αστυνόμοι από εκεί, ήταν ήδη ο Ναμπούλεα. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου μπλου μπλου μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλήσεις έτσι, ο Γιά γιατί να έχεις όταν θα είναι, όλο γιατί να και γιατί να. Εν έχει ο Γιά μια άλλη κόρια που κραεί ένα δαυλό και τη λένε ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμήμαθε η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει ο πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα, μου λέει τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, τους αφήνουμε εκεί, τους αυτό, αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά, ήλε από μέσα μου. Α, δεν τα κάμναζουν όλα αυτά αυτοί, που δεν αρκούνε για να δουλέψω και το ζει άλλοι, αμέ πρέπει να μιλώ, είπαμε.
για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

ψυχνά από βοή και εγωμένα. Παίρνω θάρρος ακόμα

0: Είναι ένα αγκιωμένος, άμα αγκιωμένος λέει. Ναι, έλα κατάψε μας.
1: Δεν κάθε χρόνο που έρχεσαι

κορνά. Στα γλυ, στα γρήγορα, στα γρήγορα που φεύγεις.

0: πάμε.
1: Έρθα κοντά, έρθα κοντά. Έλα κοντά μας.
2: Έλα, έλα.

Καθηγητά στέλνει τσιμπούλι γένος χάνει τσιμπούλι γένος. Βρισκούνται στην παρέ, βρισκούνται στην παρέ μας. Ah!

έρχεστε και μας δει. Έρχεστε και μας δει.

Αχι, τα λόγια μου προσέχω τα

Τα λόγια μου προσέχω τα... Τα λόγια μου προσέχω τα... Με θα τα... Με θα τα...

0: Yes. Το πέρασμα σας.
1: Δεν το πάει
0: τώρα. Ζάνας τραπήκε στο

πρόθυμά σας. Σαν αστραπή και θέλει. Λεντίζεται το

0: της απόψε. Απόψε αποφέγγει.
1: Θέλουμε να μην πω εγώ παιδιά, θέλουμε να μην πω. Θέλουμε να μην πω.

0: Ήθελες να πας στο πίνο, ναι. Έτσι, ωραία, μάκο, μάκο, στο χωρίο,
1: μέσα. Είναι γραμμή, είναι γραμμή, είναι γραμμή.
0: Αν μάκο, μέσα στο χωρίο, μέσα, είναι μην απογοητεύεις.
2: Έρτε, έπα, θα ρέτε, θα πάρε.
0: Μόνο το ξεστά, βρίσκω μέσα.

το γέλαμε στο κεφί σας.

χαρίστης Παναγιάς. Αγκυχαριστής Παναγιάς, θα να είμαι μαζί σου.

0: Πού το πέρι, ρε. Πέρα και πόη.
1: Πάρτα. Αλλά μην θέλω.
0: Κάνε αυτό.
1: Αν δεν θέλω, όχι.
0: Το τρώγω αυτό το πράγμα. Να πάρτε, πάρτε.
1: Ε, θέλω.
0: Αγιάννη,

Yeah.

Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο

Μπουκιάξομαι, ρε, για να μην πω στον ήλιο. Μπουκιάξομαι, ρε, για να μην πω στον ήλιο.

Ελιόρα τα αγαπώ, Ελιόρα.

ψέμα, όπου, στο ψέμα, όπου.

0: Όχι!
1: Το θέμα θα μου δείξετε. Ναι, ακούσουμε.

Μπέγκερ. Ευχαριστώ. Και...

0: με στο δεν είναι σε κάτι.
1: Κάκι. Κάκι.

0: γυναίκες και τις τι, αχ, και τις τιμούμε και τις τιμούμε ακόμα
1: και τις τι, και τις τι, και τις τι, τιμούμε ακόμα
0: και που δώσα συγκρούντες πόλες και τις

γι' αυτό και δεν ξέρω τους.

Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι.

0: Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτι το παρακολουθούσε.
2: Εμένα σου βάζω.

Δεν είναι η δουλειά μας, δεν είναι η δουλειά μας, δεν είναι η δουλειά μας.

Για να τα σωρά που δεν μπορώ.

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

Έλα μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί.

Amine mane, sena sena.

0: ξέσβησε.
1: Ένα θέλει με θέλει, να θέλει να ξεσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, με θέλει να ξεσβησε.
1: Με θέλει, να θέλει να ξεσβησε.
0: Όνειρον είναι η ζωή.
1: Όνειρον είναι η ζωή.
0: Άιτε, όσο χρόνο κι αν είσαι.

Thank you.

μας στεχομέι. Χριστού μου διάλει. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

πάνω στα γεράκια, για πάνω στα, για πάνω στα γεράκια.

άνθρωπος είναι ένας κομπάς. Και θα το

Πράσινε έλιο στα πάστε, εθά και θα το

0: συνεχίσω.
1: Καθήνη τι μας θέλω

0: φουσί. Απε φουσί τα. Απε φουσί τα γράμματα.
1: Απε φουσί τα γράμματα. Απε φουσί τα γράμματα.
0: Άιτες. Όπα. Ποντίτσου. Αχι ποντίτσου. Ποντίτσου πάνω σιλί. Σα την πονάσα, την καβίδα.

0: από τι, αϊτε από τι, κακό, από τι, κακό σύνδε.
1: Πάλι αυτή η
2: γολή. Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

φίλοι, μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε, κι απόψε στα γράμματα. Άντε, κι απόψε στα γράμματα, λέει στιονούς του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μαζί, δώστε και την αλγάνα να πιούρε παιδιά, δώστε και την αλγάνα να πιούρε. Ανίω, διάζω πάλι, ανίω, διάζω πάλι, ανίω.

τέτοιες στιγμές. Εξάπλετες στιγμές, εξάπλετες.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει, δεν πρέπει.

Ισουνά προτομεράπης, μα σε πειραιάζα.

χρόνια που πέρασαν.

Κοντό παπά. Το κελεπτήρι, το κελεπτήρι. Το κελεπτήρι.

0: για πού να σε αγκώσει.
1: Έπαιρναν τις άλλες, έπαιρναν τις άλλες, έπαιρναν τις άλλες.

0: σου πρέα τρέλα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Γεια σας.

0: τα θέλει.
1: Ναι,
0: ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι άστανο κεφάλος της του γλεντιού της ώρας. Άρα.

στη συναντήση σας.

Δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Άμα να κάνουμε. Γεια, γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

Γιατίνα, Γιατίνα, Γιατίνα, Ποφέ, Γιατίνα.

όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αμά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Σε πέρασα κι αυτούς αμπάνω, είπε όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και λέω,

Thank you.

Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: πάλι.
1: Πάλι τα γίνε κοπέρα.

0: οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και εμένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλωσε η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.
1: Ο βασιλιάς Ζητιάνος. Μια φορέα και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασε πως αν είναι να με αλύνουν τα παιάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιία με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσια σεν η τύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της. Για το ινάντι τον έβγα στη στράδα και φέρε όποιος σου βαντήξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι. Κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία. Η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι. Όσα τα λένε αυτά ή το μου χρειάσμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του πένει η νέκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρενο μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτός ο ζητιάνος ήταν ο βασιλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγου του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος αστισμένος του λέει. «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» «Έτσι και έτσι» του λέει. «Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ μπρος μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». «Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο?» Ετότε ο βασιλιάς του λέει. «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουηρίζει τις στράδες και τη διανεύγει?» «Θέλω το, θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε τη κόρη, ένε μίλησε, αμε μια βολά ήρεσέ του». «Επαντρεύτησα». Το συνήγατο της είπε. «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αργά θέλ να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλυρες. Εσκεύγετον, αμε πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη δουλειά του. Πάει πάλι να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει 20 πεντόλυρες. «Πού τις έβρε μάφε ο άντρας μου τις πεντόλυρες? Εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάετο στο θρόνο?» Αρκά όσαν ήρθε της είπε. «Επροσκαλέσαμε στο γάμο του ιτώνου. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις πεντόλυρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο Αμβρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είκαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και το πατέρα του. Αμε τώρα του λέανε παντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου και ας μου την ευείετε. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παραντήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρα τα τους ήθελε ο βασιλιάς. Εκείνος λέει της κόρης. «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η νέκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένας ζητιάνος είναι βασιλιά μου, τον αγαπώ, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξω μεν όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του βασιλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αμε κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο βασιλιάς, τον λέει. «Να μη φύγετε, έχω εμείς διαβουλιά να μεν να ερίσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει. Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτον αλλάσω με κανένα. Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο βασιλιάς τα ρούχα του Ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα να την παντρευτεί ο βασιλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο Αμπρός ήφιε πρώτος-πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Παιδιά μας να χωρέσουν.

Του ρίχνει το φιλότιμο.

κοιμάται πάντοτε. Σ' όλες περίσσια πάει

0: μάνα μάνα. Είναι νίγκορες στο χρόνι.
1: Πάμε με παρακύρια.

Οι τρεις συμβουλές. Μια φορέα και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μιαν ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του. Ιώθεν να πάω στη ξενικιά. Τώρα που με νιώσ να ουλέψω. Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά. Ενέμενε αν μη τύχε τούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσω με αυτήν την άδη κατάσταση. 20 ολάκεροι. Ευαρικίστησε λοιπόν μιαν ημέρα και λέει. Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνον αυτές οι άντες 3.000 τα γρόσια. Και ξεκίνησε. Στη στράτα του παντήσει ένας νέος άνθρωπος. «Πού πάεις?» το ρωτά. «Έτσι και έτσι» του λέει αυτός. «Ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου. Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω δύο λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει επειδή σ' όλα και όλα που είχε νήτω 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμουτα». Άκου λοιπόν, ως άθεν να πάει στο σταυροδρόμι να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι τη καινούρια. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω άλλα δύο λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμουτα». Άκου του λέει «Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω και τα τελευταία λόγια». Αμέν να απομείνω τότε σε θεία, ένι μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια. Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις. Βίει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτη. Πιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλής κόσμος ελιάνει από τη καινούρια στράτα. Αμ' αυτό σε σκέφτη. Ιώιο καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και να πά χαμένα. Όχι, να άλλο από τη παλιά. Εκείνου σε άπου άλλαν από τη καινούρια, του εξεσκίσα τ' άγρια θερία, από ζούσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, και αξάφνου ένα αράπης το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκιά είχε μια βασιλιοπούλα, από τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να είναι νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε. Ιώιο καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ωσά τεινεί ο πατέρας της, του λέει «Ταν να σου κάμω τώρα παιή μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου, την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της». Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως «Ωσά νήν να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να τη περάσω τα μάλια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτε σε άι λίρες είναι νεϊκές σου». Εφούρτωσε δυο μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα από του είχε νερώνει η γυναίκα του και λούνετο. Εφάνει του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα ναι θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Είμπε λοιπόν μέσα και κοιά ήμαθε πως εκείνος εά ο άντρας ήταν ο ίος του, από το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις τρεις συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του, τόσα αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μια ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του: «Εγώ θέλω να πάω στη ξενικιά. Τώρα που με νιώσ, να ουλέψω». Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά, ενέμενε αν μη τύχει ετούσιαζε. Και πόση χρόνια να περάσουν με αυτή τη νέα κατάσταση, 20 ολάκερη. Ευαρηγίστησε λοιπόν μια ημέρα και λέει: «Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνον αυτές άντις 3.000 τα γρόσια». Και ξεκίνησε. Στη στράτα του απαντήσει ένας νέος άνθρωπος: «Πού πάεις?» το ρωτά. «Έτσι και έτσι», του λέει αυτός, «ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου. Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω δύο λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει, επειδή σ' όλα κι όλα που είχε νίτο 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει: «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου λοιπόν, ο Σάθεν να πάει στο σταυροδρόμι να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι τη καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα δύο λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει: «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου, του λέει, «Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω και τα τελευταία λόγια». Αμέν να απομείνω τότε σε θεία, εν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια? Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις». Βήει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε: «Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό». Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτη, φτιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλής κόσμος ελιάνει από τη καινούρια στράτα. Αμα αυτό σε σκέφτη: «Εγώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα και να πάω χαμένα? Όχι, να άλλο από την παλιά». Εκείνου σε άπου άλλαν από την καινούρια, του εξεσκίσα τάγρια θερία από ζούσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, και αξάφνου ένα αράπης το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκιά είχε μια βασιλιοπούλα, από τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να είναι νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε: «Εγώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα». «Και τα με κόφτη, το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις». Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο Σάτιν είναι ο πατέρας της, του λέει: «Τάν να σου κάμω τώρα παιί μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου? Την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεις η αημούρη της? Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως όσαν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να της περάσω τα μάγια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτες οι άλλοι λίρες είναι νεϊκές σου». Εφούρτωσε δυο μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή επόσταση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα από του είχε νερώνει η γυναίκα του και λούνετο. Εφάνη του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Ήμπε λοιπόν μέσα και εκιά ήμαθε πως εκείνος εά ο άντρας ήταν ο ίος του, από το πλειόν 20 χρονό. Να λοιπόν με τις τρεις συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του, τόσα αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαιρεσία να πούνε από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10-55 κοινό το μήνυμα σας, το στέλνετε στο 45-23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Ναι, το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας, ο Αντιμησέας θα τραγουδήσει.

Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Οι ειδήσεις μας και στην ιστοσελίδα www.lef.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Φωτεινή Λαμπρίδη.

0: Καλώς ορίσατε, 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Σπύρος, ο Παπακώστας είναι στην κονσόλα μας. Ο Θανάσης Φαντής στο 213-21-7777. Εκεί φτάνει η φωνή σας. Τα μηνύματά σας προσγειώνονται στην οθόνη μας με τον εξής τρόπο: 1055 στο κινητό σας, και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 4523. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στα υπόλοιπα. Εδώ θα απογοητεύσουμε τους ρομαντικούς του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ναι μεν έχουμε τρόπον τεινά ερωτική θεματική βραδιά σήμερα, αλλά ωστόσο με πιο δυναμικό χαρακτήρα, οργανοπαίχτες από την Κάρπαθο, λύρες, τσαμπούνες, λαούτα και φωνές, για να μας παίξουν αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Κώστας Αντιμισιάρης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Ο Γιώργος Γιωργάκης.
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες. Ο Νίκος Κοτονικόλας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αναστασιάδης.
3: Εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Χαίρετε.
0: Και ο Νίκος Νταΐς.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γιώργος Γιωργάκης, Νίκος Κοτονικόλας, Γιώργος Αναστασιάδης. Παίζουν και λίρα και λαούτο, από ό,τι έχω. Και τσαπούνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να μπούμε μετά στην κουβέντα, ε. Και ο Μανώλης Λαμπρίδης, καθίστε. Να ξεκινήσουμε με ένα αποκριάτικο του τόπου για να μιλήσουμε λίγο μετά για την αποκριά στην Κάρπαθο, ναι.
1: Τα αποκριάτικα θα τα αφήσουμε στο προς το τέλος, ομαδοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ξεκινάμε συνήθως στα προγραμματισμένα γλέντια και χορούς στην Όλυμπο, όταν υπάρχει γάμος, βάφτιση ή άλλη χαρά. Ξεκινάμε τα τραγούδια της τάβλας, όπου ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, απευθύνει το λόγο στον πρώτο μερακλή, συνήθως ο γυραιότερος, να ξεκινήσει το τραγούδι της τάβλας.
0: Το καθιστό αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως. Αφού φάνε οι προσκεκλημένοι, ξεκινά το τραγούδι της τάβλας, φωνητικό, με συνοδεία, πολύ ελαφρά συνοδεία λαού του απόψε. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Αντιμισιάρης και θα ακολουθούμε εμείς χοροδία.
0: Ωραία.
1: Οι άρχοντες τρώ και πίνουση.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.